0: Περαράδιο.
1: Δύναμη, γιατί έχουν περάσει ασκητέ, έχουν περάσει άγιοι, έχουν ανέβει άνθρωποι οι οποίοι εκεί μεταφέρανε πολλά πράγματα από τα βιώματα που...
2: Κρέκα μου, πρέστρι, πιο απορφύριος, ελού, ελπέτουσε, το κούλα, γιατί είναι γλυκή, ότσι.

0: Pereradio.
1: Δύναμη, γιατί έχουν περάσει ασκητέ, έχουν περάσει άγιοι, έχουν ανέβει άνθρωποι οι οποίοι εκεί μεταφέρανε πολλά πράγματα από τα βιώματα που...
2: Κρέκα μου, πρέστρι, πιο απορφύριος, ελού, οι απέτουσες, το πούλα, γιατί είναι γλυκή, ότσι.

0: δύναμη, και έχουν περάσει ασκητέ, έχουν περάσει άγιοι, έχουν ανέβει άνθρωποι οι οποίοι εκεί μεταφέρανε πολλά πράγματα από τα βιώματα που...
1: Κρέκα μου, πρέστρι, πιο απορφύριος, ελού, για οπέτουσε το κούλα, γιατί είναι ηλική,